0: έκπληση, αλλά κυράκλη. Καλά, τριστό. Ο φούγκε!
1: Σκουτάει! Κουμπάρου! Το φούγκε!
0: Πότα βίτσι πρασδόν!
2: Αλό, αλό! What's the drip? Αλό, αλό!